0: A diario, Mix Radio.
1: Wow, oh. Ο πίσεν δεν είναι στάσου, α. Αγεώδη, κομπλέτο, καθέλα.